0: Καλημέρα κύριε Ζάξη. Κύριε Ζάξη, τι έτρωγε.
1: Γιονί.
0: Μερικές εξάρτησες, ο κύριος που μιλάει, κύριε Ζάξη.
1: Ναι, είναι